the latest hit to the wisdom of old.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Christmas.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.
2: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Μουτζόγλου Σούς.
1: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
0: Το Μουτζόγλου Σούς
1: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough.

0: δημιουργεί για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
1: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
0: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
0: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
0: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
0: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
0: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
3: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Σαββατοκύριακο ήταν. Με τα καλά ελπίζω και τα κακά του. Και Δευτέρα ήρθε. Αλλά είναι μια Δευτέρα του Αυγούστου, καλό μήνα. Δευτέρα πρωί, 3 Αυγούστου. Και εμείς για πρώτη φορά στα χρονικά, πρώτη φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου, ναι, λέω καλημέρα στο ραδιόφωνο και να είναι Αυγούστος. Απίστευτο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Ουμπρακέ FM και το 919.gr. Μαγικό τραγούδι από τα νυχτερινά των Ουμπρακέ FM. Οπότε θα πάμε έτσι, μέσα στη μελωδία.

και αυτά τα διαμάντια να είναι κρυμμένα 2-3 ώρα το πρωί στον Βρακέ FM. Nigel Kennedy and Croc Band. Νομίζω ότι δεν έδωσαν καθόλου τίτλο. TAF 4,2. Εκτός αν σημαίνει κάτι αυτό. Καλημέρα από την αφεντιά μου, Δευτέρα πρωί. Δύσκολο Σαββατοκύριακο, όχι μόνο με τη ζέστη, ήταν ζέστη μαζί με αέρα. Με 70 τόσες φωτιές στο όλη την Ελλάδα. Τη φωτιά στο Κομπό την Παρασκευή, πολύ κοντά μας. Για χρόνια έλεγα ότι κοίτα να δεις που η Άρτα δεν καίγεται ποτέ. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και δύο καλοκαίρια ζήσαμε το ίδιο. Με μεγάλες φωτιές. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Φιλοχία, καλημέρα Κωνσταντίνε. Πόσο ιδιαίτερο τραγούδι ήταν αυτό. Πολλές νύχτες το ακούω στον Αφρακέ FM και το ζηλεύω. Αλλά είναι Αύγουστος. Θεωρώ ότι είμαστε εκτός προγράμματος, ότι κάνω την εκπομπή μια άλλη, οπότε μπορώ να παίζω τι θέλω. Σας περιμένω στο 919.gr, στην παρέα μας.

τώρα για να πούμε την αλήθεια, αυτό το τραγούδι είναι στα όρια του τμήματος ηθών. Περιγράφει την ιστορία ενός 17χρονου άβγαλτου με μια εντάξει σήμερα. Για τον γράφτηκε το τραγούδι, ήταν υπερβολικό, αυτό ήταν 31, αυτός 17. Τον πήρα από το χέρι και τελειώνει που λέει: είδα το ήλιο βασίλεμα σαν άντρας. Σας έβαλα στο νόημα. Και η Κόπελαντ δεν είναι δικό του τραγούδι, διασκευή, είναι Summer the First Time.

πραγματικά χωρίς πρόγραμμα, τραγούδι σε τραγούδι. Αν και είχα μερικές σημειώσεις από χθες, που δεν ξέρω τι από όλα αυτά, ή έστω και ένα από όλα αυτά θα ακολουθήσω. Shakespeare Sister, stay.

ήταν το 1992 και ξέραμε ότι αυτό το τραγούδι θα μας ακολουθεί για πολλά πολλά χρόνια, δεν περίμενα όμως για 4 δεκαετίες. Here she comes. She's a man eater, Daddy Hall, John Oates, στη δεκάδα με τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών. Από εσάς δεν έχω απαιτήσεις. Εγώ θέλω να είστε παρά μου. Να είμαι παρά σας. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Παλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κάθριν.

θυμάμαι τα πειρατικά χρόνια. Για κάποια τραγούδια, ένα από αυτά είναι και το Man Eater. Ντάρι Χολ και Τζον Ουτς, αγαπημένο ντουο. Και καλά κάνετε και με δουλεύετε, τα αγαπημένα σου 10 τραγούδια λέει είναι 30. Δεν είναι. Όχι, τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι χιλιάδες. Τα 10 καλύτερα της ζωής μου, μια λίστα που δεν κατάφερα ποτέ να ολοκληρώσω. Περιλαμβάνουν σίγουρα το Man Eater και το Eyes Without a Face. Βέβαια. Τα άλλα 8 αλλάζουν συνέχεια. Όχι, έχω και ένα που δεν ξέρετε. Eurythmics, The City Never Sleeps. Ωραία, βρήκαμε τα 3. Skinny, On a Beautiful Day. Monday Morning, στον Αμβρακέ FM. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα από τη Δημότυχο Blues. Καλό. Καλημέρα στα Βόρεια. On a beautiful day.

μια τραγουδάρα που δεν είναι στα πολύ πολύ γνωστά, ευτυχώς δηλαδή. Skinny on a beautiful day. Και εδώ είναι μαγεία από ελληνικά χέρια. Θα τολμήσω να το πω αυτό. Ο DJS να μεταμορφώνει μια τραγουδάρα. Dr. Dre, Snoop Dogg. Nothing but a G-thing. Εδώ πήρα ένα μικρό θαύμα και το απογείωσα. Να ξέρω, Dr. Dre, όταν το έγραφε, ότι στην Ελλάδα θα του βάλουν σαξόφωνο.

εδώ ο DJS, ο Στάθης, έκανε ένα αριστούργημα. Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg, που τον λέγαμε παλιότερα, Nothing but a G thing. So just chill till the next episode. It's like this, that. Ορίστε, Δευτέρα πρωί και μέσα στον Αύγουστο, τα ύστερα του κόσμου. Και το λατρεύω. Τόσο που λέω να αλλάξουμε συνήθειες. Νομίζω ότι μου ταιριάζει πολύ το καλοκαίρι. Καλημέρα Αγγελική, καλή εβδομάδα. Η Αγγελική πρόσεξε ότι χθες το βράδυ, λίγο πριν τη μία, έπαιξε μήνα, ανκόρα, στο αυθεντικό του. Μία έκδοση για το πρωί και μία έκδοση για τα μεσάνυχτα. Εκπληκτικό το ανκόρα στο θετικό του.

Darren Hayes, Strange Relationship. Ένα νέο πρωινό, μια νέα εβδομάδα που θα περάσουμε μαζί.

Darren Hayes, Strange Relationship. Η Κάθιν λέει να κάνω διακοπές τα Χριστούγεννα και να πηγαίνω στον Καναδά. Πριν τις γέλασαν. Έχει πολύ πολύ μείον, πάρα πολύ μείον, πάρα πολύ χιόνι και δεν υπάρχει απευθείας πτήση. Πας μέσω Ελβετίας. Πέρυσι που πήγε η κόρη μου έκανε 36 ώρες να φτάσει. Αθήνα, Ελβετία, Ελβετία, Αυστρία και από Αυστρία, Καναδά. Όχι καλή μου. Αλλά δεν υπόσχομαι ότι δεν θα είμαι το Μάιο. Το λέω εγώ από τώρα και αμαρτία δεν έχω. Καλημέρα, Άννα. Όπως δείχνει γράφει το πράγμα, θα αυγουστάρουμε πολύ φέτος. Α, καλό. Αυτά τα λέει ο Ιωαννίδης στο MasterChef. Εδώ δύο αγόρια τσακώνονται για ένα κορίτσι. Ο Μάικλ Τζάκσον και ο Πολ Μακάρτνι. I'm a lover, not a fighter. The girl is mine. Κι όμως αυτό ήταν στο Thriller.

Τι τραγούδι, πόσο γλυκό. The Girl Is Mine, μέσα από το Thriller του 82, η συνεργασία του με τον Paul McCartney. Αταπέδωσε μια χρονιά αργότερα με το Say Say Say. Λοιπόν, η ταινία του Michael Jackson είναι ένα συσπρακτικό θρίαμβος. Ήδη $1 δισεκατομμύριο έκανε. Ενώ το άνοιγμα λέει ήταν $217 εκατομμύρια. Να το συγκρίνουμε με το Bohemian Rhapsody, τα μισά. Harrow King πέρασε τους Queen. Ιωνίδη σκεφτό. Alison Moyet, All Cried Out.

Alison Μογέα. All Cried Out, καλημέρα Σοφία. Η φίλη μου Σοφία αντιδρά πάντα στα μεγάλα, στα ωραία τραγούδια. Και όχι πάντα στα πολύ γνωστά. Διαβάζω πάλι το μήνυμα της Κάθριν. Να μην σταματώ το καλοκαίρι, αλλά να πηγαίνω Χριστούγεννα στον Καναδά. Και θα χάνω εγώ τα Χριστούγεννα στον Αυρακέ FM. Περιμένω αυτές τις 4 εβδομάδες πώς και πώς. Μ' αρέσουν πολύ τα Χριστούγεννα. Μ' αρέσει πολύ το ραδιόφωνο τα Χριστούγεννα. Με Ντέμι Ρούσο και Σωστακόβιτς. Τι λέτε τώρα? Όπως τα λέει ο Jason Mraz. Και κρατήστε το αυτό. Life is wonderful. Καλή θέληση θέλει. Δεν είπε ποτέ κανείς ότι θα είναι εύκολη.

0: Jason Emeraz, Life is Wonderful. Και αφού σας πήγα έτσι στο γλυκό, θα πάμε να βρούμε μια 15η θέση στη Eurovision. Αμαρτία από το Θεό ήταν. Το τραγούδισε δύο φορές. Την πρώτη χάλασε ο Jimmy Jam.
1: Algo pequeñito, algo chiquitito.
0: Δεν ήμασταν άξιοι να το καταλάβουμε εκείνη τη βραδιά. Με πολλές ενοχές λοιπόν, Algo pequeñito. Daniel Díguez, Ισπανία.

του χρωστάμε πολύ, γι' αυτό και το θεωρώ ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια των Βραγκιά FM. Daniel Diggers, Alco Pequeñito. Για την ιστορία να πω ότι το νικητήριο τραγούδι εκείνη τη χρονιά ήταν η Γερμανία, η Λένα και το Satellite. Καλημέρα Στεφανία, τι όμορφο μήνυμα. Γουίζη, συγγνώμη που πρέπει να βρίσκεσαι εκεί, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλέ, δεν με αναγκάζει κανένας. Ίσως με αναγκάζουν αυτά τα τραγούδια που δεν μπορώ να τους αντισταθώ. Τότο, Autres and Sons.

Otter San Sean. Τότο. Απρόσμενα καλό. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Καλή εβδομάδα και καλό Αύγουστο να φτιάξουμε. That's the spirit. Ζωντανά στον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Αυτό με τα καλούδια που πλέον απέκτησε περισσότερα.

χριστιανικό πρωινό. Και οι ιδέες έρχονται μία-μία για τα επόμενα πρωινά, για τα επόμενα ξεκινήματα. Εμπιστευτείτε με πως και εγώ εμπιστεύω με εσάς. Στις μουσικές, στις γνώμες σας, στις προτάσεις σας. Κλείνουμε την πρώτη ώρα και όλες με λιμπέ. Τα φώτα του κόσμου.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-7-474-539. Αλουτέκ Κολλιός.
8: Αλουτέκ Κολλιός.
7: Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
9: Αμβρακία FM.
10: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
0: Δεύτερος καφές, δεύτερη ώρα και Δευτέρα, άσχετο. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Την πρωινή σας παρέα στον Αμβρακία FM και το 919.gr. Αμβρακία FM για τα αυτοκίνητα. 919.gr για όλους τους υπόλοιπους. Υπολογιστές, κινητά. Αν για το τελευταίο καιρό όλο και πιο πολλά αυτοκίνητα. Ταξιδεύουμε. Ιντερνετικό 919. Με όλα τα καλούδια που δίνει. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Βούλα, καλημέρα σε όλη τη Λευκάδα. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner.

Chris Norman, μπορείτε να τον ακούσετε βράδυ στο Novrake FM σε άλλες μπαλάντες. Μαζί με την Αμερικανίδα Suzy Quattro και το μοναδικό της τραγούδι που ξέρουμε, Stable in N. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη Γιάννη Πάνο. Πάμε να δημιουργήσουμε αγράφη και να ζήσουμε έναν αξέχαστο Αύγουστο. Challenge accepted. Εδώ θα είμαστε. Καλημέρα και στο μονολίθι της Πρέβεζας. Διακοπές. Καλημέρα, Λέκο. Εμείς είχαμε κάτι διακοπές ρεύματος. Αύγουστο δεν έχει διακοπές. Γιούμνα και Ντιμζάχ. Για την Κατερίνα από τη Λευκάδα.

χωρίς να έχουν συναντηθεί ποτέ, η Γιούμνα και ο Ντιμζάκ, κάπου ανάμεσα από Ισραήλ και Θεσσαλονίκη. Ήταν η δεύτερη καραντίνα μας στο 21, The Small Things. Τι μαγικό, πόσο μαγικό τραγούδι. Μοναδικό. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στο Μύτικα Πρέβεζας. Καλημέρα στη Σκωτία, καλημέρα Μιχάλη. Πάμε Ελβετία. Βερόνικα Φούσαρο. Beach. Της παραλίας Beach.

0: αυτό το μικρό θαυματάκι. Είχε μπει στη ζωή μας το 2004. Καλοζερό, Φασαλαμέρ. Και το είχε πάρει μπάμπαλι. Και το είχε κάνει δες καθαρά, κάπως έτσι. Μ' αρέσει μπάμπαλι. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα, γράφω από την Άρτα. Επέστρεψαν οι ετεροδημότες. Και συγγνώμη Στέφανα, αλλά κάθε φορά που βλέπω το όνομα Στέφανος είδα σκεφτώ το «Βάλε κι άλλο και Στέφανα, έχει γιορτή». Αλλά τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι μόνο αυτό.
1: Καλό ο Στέφανος, δεν το έκανε ποτέ αυτό ο Στέφανος, δεν το έκανε ποτέ αυτό ο Στέφανος.
0: Πεθαίνω. Τι θα σας κάνω με τον Νταϊμιάνο Ντάβιτ. Τι θα κάνω εγώ με εσάς. The first time.

Ακούστε, άξιο τώρα τροπή που έχει πάρει η μουσική, έτσι. Νταμιάνο Ντάβιντ, τον Μάνεσκιν, στη σόλο καριέρα του. Ήμουν ανάμεσα σήμερα από το The First Time και άλλη μια τραγουδάρα θα την ακούσουμε αύριο. Μαζί με Νάιλ Ρότζερς, τον άνθρωπο πίσω από τα μεγάλα δίσκο τραγούδια, Talk To Me. Αλλά, respect, εδώ έχουμε νικητή. Το 2026 έχει νικητή, τον Αύγουστο, το Mick Jagger.

Εντάξει εδώ. Speechless που λένε και στο Φουργαρέλι. Οι Rolling Stones, ένα tribute στην Amy Winehouse και μια τραγουδάρα. You know I'm no good. Νομίζω το χρειαζόμασταν αυτό. Τώρα σκέφτηκα κι άλλο γερόλικο, οπότε σε λίγο Billy Idol. Talk Talk, από τα πολύ αγαπημένα It's My Life.

τι τραγουδάρα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems. Μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Αύγουστο στον Αμβρακέ FM, δεν περίμενα ποτέ ότι θα το πω αυτό. Γερόλικη συνέχεια. Bitter Taste.

Λατρεμένος Billy Idol στα γεροντάματα, Bitter Taste κρατάει δυνατά. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία, καλημέρα στον Κώστα Κότζη που ρωτάει τι ώρα είναι. Μπορεί να ρωτήσει και τον ποτάκι μας τι ώρα είναι. Η Λίνα ρωτάει το ποτάκι τι έπαιζε χθες το βράδυ 1:23. Wow, ερήμην ταξίδι με τη μουσική. Αυτό δεν θα το βρεις εδώ σε εμάς. Σάκο Κίλερ και

Psycho Killer. Qu'est-ce que c'est? Far, far, far better. Οι Talking Heads, 1977. Παίζοντας με χρονολογίες, με είδη, παίζοντας μουσική τα πρωινά στον Αβρακέ FM. Και κάπου εκεί βρίσκουμε τους Elephant Stone.

Elephant Stone, Looking Through Baby Blue. Κάτι δικό μας τώρα. Hozier. Και μια γουλιά καφέ ακόμη. Στο τέλος και ο δεύτερος.

Take My Whiskey Neat και τον καφέ μου μαύρο. Hozier Too Sweet. Και κάτι που έλεγα στην αρχή και μου έμεινε ένα τραγούδι στο μυαλό. Δεν είπε κανείς ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα. No one said this could be easy. Στην κατηγορία μάλλον με τα ψηλά άγνωστα, δεν είσαι αμβρακιώτης. Postmarks. Και έχουμε λιγότερο από 10 λεπτά.

Postmarks. No one said this could be easy. Μετάνιωσα το πρώτο λεπτό τραγούδι. Αυτό τώρα θα φέρει χαμόγελα. Ο Μάικλ μας έβαλε φωτογραφίες από το North Berwick. Πλούσιες φωτογραφίες. Τι εννοείς? Θα έχετε Cool and the Gang συναυλία. Το πιάνω καλά. Love Platonic. Απ' τα χέρια του Dimzar.

Φρανσουά Φαλτμάν, Love Platonic. Να είναι καλά ο Δήμος, να είναι καλά η Θεσσαλονίκη, ο Ντίμ Ζαχ, που τα έφερε ξανά στις μέρες μας και στο airplay μας. Θα βγούμε λιγάκι εκτός χρόνου, αλλά επειδή είναι ξανά μια κουβέντα για Ιταλούς. Σιμών Κουτρί, La Bambola. Αυτό είναι το αποχαιρετιστήριο για σήμερα. Πάντα εκπομπή ξεκινάει με κάτι ιδιαίτερο. Αυτή η εβδομάδα θα είναι έτσι, θα το παρακάνουμε. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν η πρωινή σας παρέα. Οι σταγόνες αλκοόλ στον καφέ σας. Μείνετε ασφαλείς και μείνετε κοντά σε μουσική, σε ραδιόφωνο.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
9: Fool my case and said. And she said, bag is not a fallen. You came in an angel's gown. And then you're suffering, said my blame. Full of in my heart. Taking sauce.

strange.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Ε, κεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα.

0: Jason.
1: Jason

0: Αμβρακία FM. Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ

0: Αρκία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο έκτοχο.

σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβεί στα χάη και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να σαν κάτι να πιέζει κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων κι όλο να λες τα δάμπη της νυχτός για ένα με γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάη κι όλο να πνέει να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς έως ότου φως μου καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

got them gold hot pants on.

0: Ανδρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Πρέπει
3: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: A κεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Tomu Joglu Shoes.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Tomu Joglu Shoes.
6: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Κία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα 3. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Αμπρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο κεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Επνέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε,

0: Αμβρακία FM 9-19.
1: Αμβρακία FM.
2: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
9: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
10: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Thank you very much.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕ.
1: Get the music right.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Σαββατοκύριακο ήταν. Με τα καλά ελπίζω και τα κακά του. Και Δευτέρα ήρθε. Αλλά είναι μια Δευτέρα του Αυγούστου, καλό μήνα. Δευτέρα πρωί, 3 Αυγούστου. Και εμείς για πρώτη φορά στα χρονικά, πρώτη φορά που θυμάμαι τον αυτό μου, ναι, λέω καλημέρα στο ραδιόφωνο και να είναι Αυγούστος. Απίστευτο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Ουμπρακία FM και το 919.gr. Μαγικό τραγούδι από τα νυχτερινά των Ουμπρακία FM. Οπότε θα πάμε έτσι, μέσα στη μελωδία.

και αυτά τα διαμάντια να είναι κρυμμένα 2-3 ώρα το πρωί στον Αβρακέ FM. Nigel Kennedy and Croc Band. Νομίζω ότι δεν έδωσαν καθόλου τίτλο. TAF 4,2. Εκτός αν σημαίνει κάτι αυτό. Καλημέρα από την αφεντιά μου, Δευτέρα πρωί. Δύσκολο Σαββατοκύριακο, όχι μόνο με τη ζέστη, ήταν ζέστη μαζί με αέρα. Με 70 τόσες φωτιές στο όλη την Ελλάδα. Τη φωτιά στο Κομπό την Παρασκευή, πολύ κοντά μας. Για χρόνια έλεγα ότι κοίτα να δεις που η Άρτα δεν καίγεται ποτέ. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και δύο καλοκαίρια ζήσαμε το ίδιο. Με μεγάλες φωτιές. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Φιλοχία, καλημέρα Κωνσταντίνε. Πόσο ιδιαίτερο τραγούδι ήταν αυτό. Πολλές νύχτες το ακούω στον Αβρακέ FM και το ζηλεύω. Αλλά είναι Αύγουστος. Θεωρώ ότι είμαστε εκτός προγράμματος, ότι κάνω την εκπομπή μια άλλη, οπότε μπορώ να παίζω τι θέλω. Σας περιμένω στο 919.gr, στην παρέα μας.

τώρα για να πούμε την αλήθεια, αυτό το τραγούδι είναι στα όρια του Τμήματος Ηθών. Περιγράφει την ιστορία ενός 17χρονου άβγαλτου με μια, εντάξει, σήμερα για τον γράφτηκε το τραγούδι, ήταν υπερβολικό, αυτό ήταν 31, αυτός 17. Τον πήρα από το χέρι και τελειώνει που λέει

ήταν το 1992 και ξέραμε ότι αυτό το τραγούδι θα μας ακολουθεί για πολλά πολλά χρόνια, δεν περίμενα όμως για 4 δεκαετίες. Here she comes. She's a man eater. Daddy Hall, John Oates. Στη δεκάδα με τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών. Από εσάς δεν έχω απαιτήσεις. Εγώ θέλω να είστε παρά μου. Να μην παρά σας. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Παλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κάθριν.

αν θυμάμαι τα πειρατικά χρόνια. Για κάποια τραγούδια, ένα από αυτά είναι και το Man Eater. Ντάρι Χολ και Τζον Ότς, αγαπημένο ντουο. Και καλά κάνετε και με δουλεύετε, τα αγαπημένα σου 10 τραγούδια λέει είναι 30. Δεν είναι. Όχι, τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι χιλιάδες. Τα 10 καλύτερα της ζωής μου, μια λίστα που δεν κατάφερα ποτέ να ολοκληρώσω. Περιλαμβάνουν σίγουρα το Man Eater και το Eyes Without a Face. Βέβαιο. Τα άλλα 8 αλλάζουν συνέχεια. Όχι, έχω και ένα που δεν ξέρετε. Eurythmics, The City Never Sleeps. Ωραία, βρήκαμε τα 3. Skinny, On a Beautiful Day. Monday Morning, στον Αμπρακέ FM. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα από τη Δημότικο Blues. Καλό. Καλημέρα στα Βόρεια. On a beautiful day.

Μια τραγουδάρα που δεν είναι στα πολύ πολύ γνωστά. Ευτυχώς δηλαδή. Skinny on a beautiful day. Και εδώ είναι μαγεία από ελληνικά χέρια. Θα τολμήσω να το πω αυτό. Ο DJS να μεταμορφώνει μια τραγουδάρα. Dr. Dre, Snoop Dogg. Nothing but a G thing. Εδώ πήρα ένα μικρό θαύμα και το απογείωσα. Να ξέρω, Dr. Dre, όταν το έγραφε, ότι στην Ελλάδα θα του βάλουν σαξόφωνο.

εδώ DJS, ο Στάθης, έκανε ένα αριστούργημα. Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg, που τον λέγαμε παλιότερα, Nothing but a G-Thang. Ορίστε, Δευτέρα πρωί και μέσα στον Αύγουστο, τα ύστερα του κόσμου. Και το λατρεύω. Τόσο που λέω να αλλάξουμε συνήθειες. Νομίζω ότι μου ταιριάζει πολύ το καλοκαίρι. Καλημέρα Αγγελική, καλή εβδομάδα. Η Αγγελική πρόσεξε ότι χθες το βράδυ, λίγο πριν τη μία, έπαιξε μήνα, ανκόρα, στο αυθεντικό του. Ναι. Μία έκδοση για το πρωί και μία έκδοση για τα μεσάνυχτα. Εκπληκτικό το ανκόρα στο αυθεντικό του.

Darren Hayes, Strange Relationship. Ένα νέο πρωινό, μια νέα εβδομάδα που θα τα περάσουμε μαζί.

Darren Hayes, Strange Relationship. Η Κάθιν λέει να κάνω διακοπές τα Χριστούγεννα και να πηγαίνω στον Καναδά. Πριν τη σε γέλασα. Έχει πολύ πολύ μείον. Πάρα πολύ μείον, πάρα πολύ χιόνι. Και δεν υπάρχει απευθείας πτήση. Πας μέσω Ελβετίας. Πέρυσι που πήγε η κόρη μου έκανε 36 ώρες να φτάσει. Αθήνα, Ελβετία, Ελβετία, Αυστρία και από Αυστρία, Καναδά. Όχι καλή μου. Αλλά δεν υπόσχομαι ότι δεν θα είμαι το Μάιο. Το λέω εγώ από τώρα και αμαρτία δεν έχω. Καλημέρα, Άννα. Όπως δείχνει γραφτό πράγμα, θα αυγουστάρουμε πολύ φέτος. Α, καλό. Αυτά τα λέει ο Ιωαννίδης στο MasterChef. Εδώ δύο αγόρια τσακώνονται για ένα κορίτσι. Ο Μάικλ Τζάκσον και ο Πολ Μακάρτνι. I'm a lover, not a fighter. The girl is mine. Κι όμως αυτό ήταν στο Thriller.

Τι τραγούδι, πόσο γλυκό. The Girl Is Mine, μέσα από το Thriller του 82, η συνεργασία του με τον Paul McCartney αταπέδωσε μια χρονιά αργότερα με το Say Say Say. Λοιπόν, η ταινία του Michael Jackson είναι ένα συσπρακτικός θρίαμβος. Ήδη $1 δισεκατομμύριο έκανε. Ενώ το άνοιγμα λέει ήταν $217 εκατομμύρια. Να το συγκρίνουμε με το Bohemian Rhapsody, τα μισά. Rocking πέρασε τους Queen. Ιωαννίδη σκεφτό. Alison Moyet, All Cried Out.

Alison Μογέα. All Cried Out, καλημέρα Σοφία. Η φίλη μου Σοφία αντιδρά πάντα στα μεγάλα, στα ωραία τραγούδια. Και όχι πάντα στα πολύ γνωστά. Διαβάζω πάλι το μήνυμα της Κάθριν. Να μην σταματώ το καλοκαίρι, αλλά να πηγαίνω Χριστούγεννα στον Καναδά. Και θα χάνω εγώ τα Χριστούγεννα στον Αυρακέ FM. Περιμένω αυτές τις 4 εβδομάδες πώς και πώς. Μ' αρέσουν πολύ τα Χριστούγεννα. Μ' αρέσει πολύ το ραδιόφωνο τα Χριστούγεννα. Με Ντέμι Ρούσο και Σωστακόβιτς. Τι λέτε τώρα? Όπως τα λέει ο Jason Mraz. Και κρατήστε το αυτό. Life is wonderful. Καλή θέληση θέλει. Δεν είπε ποτέ κανείς ότι θα είναι εύκολη.

Jason Emeraz, Life is Wonderful. Και αφού σας πήγα έτσι στο γλυκό, θα πάμε να βρούμε μια 15η θέση στη Eurovision. Αμαρτία από το Θεό ήταν. Το τραγούδισε δύο φορές. Την πρώτη χάλασε ο Jimmy Jam. Δεν ήμασταν άξιοι να το καταλάβουμε εκείνη τη βραδιά. Με πολλές ενοχές λοιπόν, Algo Pequeñito, Daniel Díguez, Ισπανία.

ευχαριστάμε πολύ, γι' αυτό και το θεωρώ ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια των Βραγιά FM. Daniel Diggers, Alco Pequeñito. Για την ιστορία να πω ότι το νικητήριο τραγούδι εκείνη τη χρονιά ήταν η Γερμανία, η Λένα και το Satellite. Καλημέρα Στεφανία, τι όμορφο μήνυμα. Γουίζη, συγγνώμη που πρέπει να βρίσκεσαι εκεί, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλέ, δεν με αναγκάζει κανένας. Ίσως με αναγκάζουν αυτά τα τραγούδια που δεν μπορώ να τους αντισταθώ. Τότο, Autres and Sons.

Otters and Sean. Τότο. Απρόσμενα καλό. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Καλή εβδομάδα και καλό Αύγουστο να φτιάξουμε. That's the spirit. Ζωντανά στο Νοβρακέ FM και το 919.gr. Αυτό με τα καλούδια που πλέον απέκτησε περισσότερα.

0: αυγουστιάτικο πρωινό. Και οι ιδέες έρχονται μία-μία για τα επόμενα πρωινά, για τα επόμενα ξεκινήματα. Εμπιστευτείτε με πως και εγώ εμπιστεύω με εσάς. Στις μουσικές, στις γνώμες σας, στις προτάσεις σας. Κλείνουμε την πρώτη ώρα και όλες με Λιμπέ. Τα φώτα του κόσμου.
1: Μια φορά στο χαπί δεν είναι έτσι η ζωή. Δεν γίνεται να τα έχεις όλα δικά σου.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Δεύτερος καφές, δεύτερη ώρα και Δευτέρα. Άσχετο. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Την πρωινή σας παρέα στον Αμβρακία FM και το 919.gr. Αμβρακία FM για τα αυτοκίνητα. 919.gr για όλους τους υπόλοιπους. Υπολογιστές, κινητά. Αν για το τελευταίο καιρό όλο και πιο πολλά αυτοκίνητα ταξιδεύουμε. Ιντερνετικό 919. Με όλα τα καλούδια που δίνει. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Βούλα, καλημέρα σε όλη τη Λευκάδα. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner.